Αουέννο, με ένα κουλά ξερούλι σαν ενικά. Να κακουσένα να κουλά ξερούλι σαν κομμόνο. Να χατσαχατσαχατσαρες σκέπες. Damas y caballeros. Ωραία, κακομόνο και ο έτσι ήταν κύριε που κτήσει ο ράτη. Έτσι ο έτσι κατάς αφέιση, με λαμβάνει ο έτσι κύριε.

0: ΣΟΕ. Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ. Σα Unimed Clínicas Médicas UT Sanatorio. Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσισκατ. Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677.
1: Por primera vez llega Calibre 50. Con todos sus éxitos en un show lleno de energía, emoción.

Τα Ήλι Αουκ, ότ να τεόν σαγάρο και μπάλ σιαλβάισα είναι κάτρερου, ρικίν μερίνσα, ότ λα άτλαγα κουνέλ, μαχ καβρε σιμιλέτ, ρικίν γερέρο πλούς, δίκε, ινούστρε πλούς, ότ πυράνια, χωκάν, κουάντι κοϊβενιόμ, να ρούνα καλό καίν σαλί αγροσερβίσιο, να τσακάτ, μερίνσα, σαγούνα χίλ να χακιάλι καπέ.

0: Τα κιλ κικελέχ, λύσ και χέλα μπακέλ, ο τροκάνα κουί και χέλι αμέχ, σο και χέλι να λεθρίμ, λίνε και στα ουλικουίν, ο τμαλαχ έμπλη ει να και κουέντσι καμπιτσελέμ, χοκάνα κουί στα οσπιτέρ ριλινεβά, να ουσμάν ριλμπάλ, χαλάν χαλάν, τσι και χέλσα λικικελέχ, να ουσμάν ουλτρασονίδο, ρε ριμπάλ, μα κουάνι χανά σα τσουάμ, ριλμπάλ και χέλσκοβλη σα έχ, ο τσια άλλη χανά, να ουσμάν ράιο έκη, και χέλα ακουάμ, χοκάνα κουί να ουσμάν λιτσοόκ, τσοπαλέ, λινίν, ο τεμπλη κοκάλ, ο τροκάνα κουί Chobali kana nakwansa juam nachomanli kahel hernia apéndice tumores ut kwanchik shkomon arin nakachkul chisasa chol kana Miriam Winter de Rosado utli doctor Pedro Rosado matesh balai chabil sakalina hej ut hokana kui chabil nekebanok sa hospital relineba lishbokleval 5550-2635 lishbokleval chirulikaibs kakalonar lehunkutan aan 7722-4626 noko Atinaxa Echi.
1: Porque mamá es valiente. Aquí suenan las más valientes. En el mes de la madre. La triple fuerza grupera. Radio Norte.

Σανατόριο, να σκόλρις να κακουλάλ, κουάνς να αγλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τσοάμ, ότ να σκούλι κουλά άλτα να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανούρα ιος έκης, κουάνλις φαρμάσια,